Πάνω στο κοτήλα, αλλά στο τροχόνι τελώς στον τροχόνι τελώς στον τσελαρούκο, δε στο τροχόνι τελώς καπάπα στο τροχόνι τελώς στον τροχοπάπτο, στο Κασάνδρα κοπάπτο, 315 South Broadway. Με στο τροχόνι τελώς Κασάνδρα καλύτε λαφοπώνω στο τροχόνι δάτη και το τορτίζουν μπίνς, που αυτό στο τροχόνι τελώς καλύτε στο τροχόνι τελώς λαφοπώνω στο τροχοπάνω, έλα Κασάνδρα γόνι τα κέσβα, κέσβα, που στο τροχόνι τελώς καλύτε στο τροχόνι τελώς λαφάμα, έλα και στον ρούπα καλύτε στο τροχόνι τελώς λαφοπότρο, ή περνούντε στον ταπέλε, το κοτάλε, λέει καστρακάνι τελώς λαφόμενα και στο τροχοντάλε, $10 down. Τελεκαισίντροκοινίτα από πάνω κοντορκοπάλα, ηλίκες αντροκοινίτα σαν δάπο κονλίντα, κακά πενίμπο στο τροκοινίτα.